Αλλάξει ο αντιρρεσόμενος μολυχούτι. Και τραχή να λάρκω σέντσα πιετά. Κι νοσάν μου τα ρεμά εμπαρελέ.